Καλημέρα σας. No small talk, 24 Μαΐου σήμερα. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Νομίζω ότι αυτή την Κυριακή θα το πάω χαλαρά. Ναι, ξεκινήσαμε με το The Smell of the Sea από Alan Meyer. Το δίσκος είναι το Mirage του 2020. Ο Alan Meyer λέει από μόνος του ότι παίζει, γράφει rock and roll μουσική και πολλά άλλα ζάνρες για πάνω από 40 χρόνια. Ένα όμορφο χαλαρό κομμάτι το The Smell of the Sea.

Λοιπόν, τι ακούσαμε. Ακούσαμε Σαμπρίνα από... Θα αποπειραθώ τώρα να το προφέρω. Einstruzende Neuboten. Ο δίσκος είναι πιο εύκολος. Silence is Sexy του 2000. Το κομμάτι αυτό πρέπει να παραδεχτώ ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχα μπει στη διαδικασία του να σκεφτώ τι ακριβώς πραγματεύεται. Όταν αναφέρεται σε αυτά τα χρώματα, μαύρο, κόκκινο, χρυσαφί που λέει, αναφέρεται στη γερμανική σημαία και ο τίτλος του προέρχεται από ένα φιλμ γερμανικό, το Sonnenallee, που έχει σχέση με τη διάσπαση της Γερμανίας για τον ψυχρό πόλεμο. Ωραία ταινία, κατά εμέ, αξίζει κάποιος να τη δει. Θα έρθουν κάπου τον Ιούνιο, άμα θυμάμαι καλά, αρκετά αξιόλογο group. Δεν νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι αντιπροσωπευτικό γενικά του ήχου τους. Είναι λίγο πιο industrial και goth ο ήχος τους. Και μιλώντας για συναυλίες, χθες νομίζω ότι ήταν λίγο FOMO μέρα γενικά. Ήταν η Iron Maiden, που πρέπει να μάζεψαν το περισσότερο κόσμο, σίγουρα. Υπήρχε κάποιο Pop Underground Festival στην Αθήνα. Υπήρχε το Ρούντου Festival, που πήγα εγώ με πρόσκληση του Strummer. Και υπήρχε το Arc Dance Festival. Νομίζω όλα αυτά πλην τους Iron Maiden συνεχίζονται σήμερα με διαφορετικά... Ή το Ρούντου ήταν τελευταία. Να μην λέω βλακίες. Νομίζω ότι τα πρώτα τρία, με πλην τους Iron, συνεχίζονται και σήμερα με οργανώσεις και εκδηλώσεις. Άμα δεν κάνατε κάτι χθες, ευκαιρία να κάνετε κάτι σήμερα.

Don't Look Back από Kissing Cousins, ο δίσκος Pillar of Soul του 2009. Οι Kissing Cousins είναι όλοι ζωντανοί. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα active συγκρότημα. Ούτε ηχογραφούν, ούτε έχουν κάποιες συναυλίες. Το κομμάτι, το Don't Look Back, είναι του 2009, από το Pillar of Salt. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, η Heather Heywood, ήταν ο πατέρας της παπάς. Και αυτό έχει επηρεάσει τη μουσική της και στιχουργικά και μελωδικά.

Και ακούσαμε Tricky μαζί με Μάρτα, Out of Place, από τον απερχόμενο δίσκο του Different When It's Silent. Το νομίζω ότι ο Tricky έχει να βγάλει άλμπουμ 2 χρόνια τώρα. Το κομμάτι έχει αναφορές και στην κόρη του, η οποία πέθανε το 19.

Συγγνώμη που μερικές φορές κόβω τις προτάσεις μου στη μέση, όπως π.χ. προηγουμένως. Απλά νομίζω ότι καθώς ξεκινάω να πω κάποια πράγματα, μετά σκέφτομαι ότι ίσως δεν είναι η ώρα και το μέρος να συνεχίσω τη σκέψη μου και την κόβω έτσι λίγο απότομα. Ακούσαμε τώρα The Sun από Ρόζα Damask. Damask. Anyway. Το άλμπουμ περσινό, Adore You. Η Ρόζα Damask είναι DJ κατά κύριο λόγο, βασισμένη στο Βερολίνο και έχει παίξει σετ σε πολλά από τα μεγάλα κλαμπ της του Βερολίνου, όπως το Berghain, Τρέσορ και καθεξής. Το άλμπουμ Adore You παρόλα αυτά είναι πολύ ήρεμο, έχει ηλεκτρονικό ήχο κατεξοχήν από πίσω, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τους άλλους δίσκους που έχει βγάλει ως DJ, π.χ. το Identity.

Good to me, Social Station, είναι το κεντρικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Γενικά, όταν φτιάχνονται αυτές οι εκπομπές, συνήθως υπάρχει ένα κομμάτι που αποτελεί την κύρια έμπνευση και η αλήθεια είναι ότι πριν να έρθει το Σάββατο ή Παρασκευή πριν από την εκπομπή, δεν την έχω ακούσει σαν εκπομπή ολόκληρη. Μερικές φορές είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί ανακαλύπτω ποια ήταν η διάθεση αυτών των δύο εβδομάδων, που μπορεί να μην ήταν και τόσο προφανής, ακόμα και σε μένα. Το κομμάτι είναι Good To Me από Social Station. Το παράδοξο αυτού του συγκροτήματος είναι το ότι είναι πατέρας και γιος. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς γι' αυτό. Μπράβο τους. Ελπίζω να αντέξουν στο χρόνο και στο χώρο. Το άλμπουμ είναι του 25, ένα συγκρότημα post-punk dark wave, αρκετά αξιόλογο.

ακούμε καρκάρα, ανθρωπιά. I will ride dusty fields and climb empty hills to live a reverie. Το κομμάτι είναι του 24 από το album All is Dusk. Το συγκρότημα είναι γαλλικό, από την Toulouse. Psychedelic rock. Αποτελείται από τους Karim Rihani, Hugo Olive και Maxim Marouani. Είναι, τα πηγαίνει αρκετά καλά το συγκρότημα Καρκάρα, που σημαίνει στα Τινήσια, Τινησιακά, δεν είμαι σίγουρη, σημαίνει punks, slackers.

Φιμίνε από τους May μαζί με την Vera Di Lecce. Το κομμάτι είναι μια ηλεκτρονική ερμηνεία ενός παραδοσιακού λαϊκού τραγουδιού από το Σαλέντο. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στην εξαντλητική εργασία των γυναικών, αγροτική εργασία των γυναικών της περιοχής, στη συγκομιδή καπνού, ελιάς και σταφυλιών.

Μπρουχίτα από Throwing Snow, μέσα από το άλμπουμ Dragons. Μπρουχίτα στα ισπανικά σημαίνει μικρή μάγισσα. Α, μας πούνε αυτοί που μαθαίνουν ισπανικά. Και ο τραγουδιστής για το συγκεκριμένο κομμάτι ήθελε να κάνει έναν φόρο τιμής στη χαμένη λαϊκή σοφία. Το Μπρουζίτα λέει ότι μιλάει για το πώς χάθηκε η προφορική παράδοση και την καταπίεση των ανθρώπων με λαϊκή γνώση και σοφία, ιδιαίτερα των γυναικών που θεωρούντουσαν μάγισσες ή θεραπεύτριες.

Και μια που πριν μιλούσαμε για θεραπεύτριες, το κομμάτι Healer από την Eivor, μια μουσικός από τις νήσους Φερόε. Να, ένας προορισμός που δεν... μια καταγωγή που δεν ακούμε συχνά. Το κομμάτι αυτό λέει η ίδια ότι είναι ένας διάλογος με τον προηγούμενο νεότερο εαυτό της και αυτούς που αμφισβητούσαν τις ικανότητές της. Είναι μία αντανάκλαση αυτοεκτίμησης και ανθεκτικότητας.

what I should do so I can breathe easier.

Λοιπόν, ακούσαμε Vodka Gentle, το κομμάτι Τσέντερμαν. Η Vodka Gentle, Stokes και η δίδυμες Imogen και Ellie Mason, εμπνεύστηκαν αυτό το κομμάτι μέσα από τον Axel Τσέντερμαν, ο οποίος είναι κάποια κόκαλα, τα οποία είχαν βρεθεί στο Somerset της Αγγλίας, γύρω στο 1900 κάτι. Πρόσφατα έγινε DNA ανάλυση αυτών των λειψάνων και υποστηρίζουν ότι ήταν ένας άντρας μετρίου ύψους, σκούρο δέρμα, σγουρά μαλλιά και μπλε μάτια. Αυτό τους εντυπωσίασε τους φίλους μας, τους Vodka Gentle, γιατί πιστεύουν ότι δείχνουν την ενότητα όλης της ανθρωπότητας και της εμφάνισής μας. Μέσα από τον Τσέντερμαν αποφάσισαν να εκφράσουν πιο πολύ βέβαια τις ανησυχίες τους για την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό εδώ το κομμάτι ο Τσέντερμαν ξυπνάει στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον και βρίσκει το Somerset κάτω από το νερό.

Ακούσαμε The Ambassador, το κομμάτι Malefica του 19, το άλμπουμ Distri Kamers. Είναι ένα ολλανδικό dark wave συγκρότημα η The Ambassador. Το κομμάτι αυτό οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι κυρίως φεμινιστικό και χρησιμοποιούν τη θεματολογία της μαγείας σαν έναν τρόπο για να εκφράσουν τις ιδέες τους περί του φεμινισμού και της αυτονομίας των γυναικών.

Λοιπόν, Anzindi Puantrin, Σέπρα. Όπου τους πετυχαίνω αυτούς, τους πετυχαίνω και με μία περιγραφή ότι έχουν γίνει viral και ότι δεν ξέρει ο κόσμος για ποιο λόγο έχουν γίνει viral. Μένα πάντως το κομμάτι, π.χ. το Σέπρα, μ' αρέσει πολύ. Το συγκρότημα είναι καναδικό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο ζάνρα του τι μουσική παίζουν και στην περιγραφή στο Wikipedia έλεγε math rock. Να, κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι υπάρχει. Το math rock, για αυτούς που δεν τους έχουν ακούσει, είναι ένα συγκρότημα από δύο άτομα τα οποία φοράνε μάσκες πουά και αποκρύπτουν έτσι την εμφάνισή τους. Το κομμάτι επαναλαμβάνει μόλις τρεις λέξεις. Suivez, που σημαίνει ακολουθώ, του follow, σέπρας. Υποθέτω αναφέρονται στην φυλή, την εθνική φυλή των Σέπρας που ζουν στα Ιμαλάια. Και τώρα για την τελευταία δεν είμαι σίγουρη τι σημαίνει. A break. Αν κάποιος ξέρει με σιγουριά, ας μας πει.

High Speed από Rain Dogs. Το άλμπουμ είναι του 26, Under the Influence. Τους βρίσκεις κάτω από το ζάντρι του post-punk. Νομίζω ότι τώρα είναι έτσι μια umbrella γενικά να τα βάζουμε όλα κάτω από post-punk. Εγώ θα πω ότι είναι και dark wave οι φίλοι μας. Είναι το πρώτο τους άλμπουμ. Καλή αρχή.

Βγάζει ωραία post-punk συγκροτήματα η Ιρλανδία. Αυτή είναι η Guardians με το Death Goblin. Άλλο ένα κομμάτι για την κλιματική αλλαγή. Εδώ εκφράζουν την οργή τους για το apathy και το self-obsession των ανθρώπων και πώς χάνουν το ουσιαστικό νόημα του ασχολούμενοι με την ηλεκτρονική τους εικόνα αντί να κάνουν κάτι για το περιβάλλον.

Αυτή ήταν η Nightbus με το κομμάτι Mirrors. Το κομμάτι είναι ξεκάθαρη επιρροή του το Shadowy Play των Joy Division. Το ξεκινάνε και έτσι, δηλαδή η πρώτη στίχη του κομματιού είναι σχεδόν ίδια. Βέβαια μετά αλλάζει, το κομμάτι το Nightbus είναι πιο πολύ, θα πω, μια ενδοσκόπηση της τραγουδιάρας, τέλος πάντων. Ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρον αυτή η απάντηση του κομματιού.

Και αυτή ήταν η Αφάρ με το Born and Die μέσα από το άλμπουμ Changing Rules του 25.

Και αυτή ήταν η Error με πολλά R, το κομμάτι Servant, το οποίο βγήκε το 21. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν το... Ήταν το πρώτο τους άλμπουμ. Ναι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχει έρθει ήδη ο επόμενος παραγωγός του Pangalactic Rock Plaster.

Προβλέπετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή μετά. Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας αφήσω για μέχρι την μεθεπόμενη Κυριακή. Καλή συνέχεια. Εγκυκλοπαιδικά, αυτή ήταν η Grandma's House. Νομίζω ότι είναι το πρώτο, όχι, είναι το δεύτερο συγκρότημα, πέρα από την Αντίν Σας, που έχω παίξει σε δύο εκπομπές. Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτή την περίοδο.

solo. 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001

0: Καλησπέρα, τρελιομανία σήμερα, είμαι η Αρετή.
1: Καλησπέρα, είμαι η Εύη.
0: Και αυτή την Κυριακή λοιπόν μαζί σας, 6 με 8 από το στούντιο, όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 λοιπόν, και στο chat, live.
1: Και από το στούντιο του Strummer και στο chat μας βρίσκεται του σταθμού, στη σελίδα του σταθμού, strummerradio.com.
0: Αυτά είναι. Και πάντα μια εισαγωγή που είναι αμήχανη και που ποτέ δεν είναι...

Ένα παράθυρο λοιπόν ανοίγει τη σημερινή τρελιομανία. Ένα παράθυρο που γράφτηκε το 1978 στη Γερμανία, πριν πέσουν τα τείχη και πριν ανοίξουν τα παράθυρα και εκεί. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι 17 λεπτά στην αρχική του έκδοση, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι. Εδώ είναι η τετράλεπτη έκδοση για το ραδιόφωνο. Βασίστηκε σε ποίημα της Γερμανίδας ποιήτριας Hildegard Maria Rauchfuss και είναι βαθιά ποιητική στίχη, μελαγχολική. Μιλούν για την αναζήτηση της εσωτερικής ελευθερίας και τη φυγή, δίνοντας τη μεταφορά ενός πουλιού που πετά στον κόσμο. Και αυτό

0: το κομμάτι από ένα λάθος έγινε ύμνος. Δεν προοριζόταν για την κυκλοφορία, αλλά άρεσε πολύ ακουγώντας αυτό το τζαμάρισμα. Ξαφνικά έγινε ένας ύμνος στη Γερμανία και ένα παράθυρο που ανοίγει όταν γκρεμίζονται τα τείχη. Θα δώσουν σκυτάλη στο σήμερα λοιπόν και σε μια νέα αγάπη.
1: When the love is new, το τραγούδι που ακολουθεί από Shaky Graves και το καινούριο του άλμπουμ, πέμπτο, Fondness etc., το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο Μάιο και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχει πολύ ωραία κομμάτια, όλος ο δίσκος.
1: Δυσκολευτήκαμε να διαλέξουμε το πρώτο.
0: Είναι σίγουρο, εγώ έχω ήδη δύο που θέλω να βάλουμε σε εκπομπές επόμενες.
1: Okay, θα ακολουθήσουν κι άλλα λοιπόν. Βαθιά προσωπικό έργο που σηματοδοτεί την επιστροφή του Shaky Graves σε low-fi DIY ρίζες. Ηχογραφήθηκε μέσα σε ένα μήνα στο σπίτι του χρησιμοποιώντας δύο μαγνητόφωνα και ο ήχος χαρακτηρίζεται από αναλογική ζεστασιά, low-fi αισθητική και σκόπιμες ατέλειες, όπως ένας ήχος ανέμου στα μικρόφωνα και ο θόρυβος στο δωμάτιο. Ο Graves έπαιξε ο ίδιος κιθάρα, τύμπανα, synthesizer και optic gun και μάλιστα χρησιμοποίησε μια κιθάρα Gibson του 1932 η οποία είχε διασωθεί από φωτιά σε καταφύγιο κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακούμε λοιπόν When the Love is New.

0: Και κρατιόμαστε από μια ελπίδα όλοι λοιπόν. Ένα νέο single, το Hope, το οποίο προαναγγέλει ένα νέο δίσκο του Κούτιμαν και τη συνεργασία φυσικά με τον Ντέκελ, τον οποίο γνώρισε πριν από 20 χρόνια σε μια συναυλία. Αυτές οι γνωριμίες συναυλίες μου αρέσουν πάρα πολύ, που συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Είναι αυτές οι φοβερές συγκυρίες.
0: Έτσι, να βρίσκεσαι σε μια συναυλία και να συναντάς κάποιον και να τον ακούς, να τον παίρνεις και να λες: «Έλα, σου έχω ένα αλμπουμάκι, παίξε, τραγούδα». Σου είπε κανένας τίποτα χθες να τραγουδήσεις?
1: Εμένα, ειδικά. Ας το καλύτερα.
0: Ο Κούτιμαν λοιπόν μαγεύτηκε αμέσως από τη φωνή του Ντέκελ και τον έχρισε τραγουδιστή στην πρώτη του κυκλοφορία. Εδώ λοιπόν ο ίδιος ο Κούτιμαν και η μουσική του άλμπουμ του γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας πολύ σκοτεινής περίοδου, όταν ένα μέλος της οικογένειάς του αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Αυτές λοιπόν οι φωτεινές μελωδίες ήταν ένα θεραπευτικό εργαλείο για να νικήσει το δικό του φόβο και το άγχος, με σκοπό να προσφέρει παρηγοριά σε όποιον περνάει δύσκολες στιγμές. Και το κομμάτι αυτό παίζει με το contrast αυτό που λέμε upbeat groovy και υπόγεια μελαγχολία.
1: Και κρατάμε αυτή την μελαγχολία και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ελληνικό dark wave post-punk, τον South of No North. Το τραγούδι Annabel Lee είναι μια σκοτεινή ατμοσφαιρική μελοποίηση του διάσημου τελευταίου ποίηματος του Edgar Allan Poe. Ένα post-punk ύμνο χαρακτηριστικό της ελληνικής underground σκηνής της δεκαετίας του 80.
0: Ναι, αυτό το group λοιπόν, τα ιδρυτικά μέλη, ο Γιώργος Κουλούρης και ο Φίβος Περιαλιώτης, έχουν δημιουργήσει από το 2016 την πάντα Overalt. Και από ό,τι κατάλαβα εμφανίστηκαν ζωντανά το Σάββατο, 16 Μαΐου, στο Club Death Disco, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Fell Frozen.
1: Ναι, από το οποίο είναι το Annabel Lee το τραγούδι. Τελευταίο ολοκληρωμένο ποίημα του Poe, το οποίο το έγραψε μέρες πριν, και δημοσιεύτηκε μάλλον μέρες πριν το μυστηριώδη θάνατό του. Το ποίημα διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό βασίλειο δίπλα στη θάλασσα, A Kingdom by the Sea. Ένας άνδρας θρηνεί το θάνατο της αγαπημένης του, της Annabel Lee, και οι δυο τους ερωτεύτηκαν όταν ήταν ακόμα παιδιά, με έναν έρωτα τόσο αγνό και δυνατό, που ακόμα και οι άγγελοι στον ουρανό τους ζήλεψαν. Αυτή η ζήλια των αγγέλων ήταν η αιτία που ένας παγωμένος άνεμος βγήκε από ένα σύννεφο και σκότωσε την Annabel Lee.
0: Και τι ωραίο εξώφυλλο δίσκου έχουν, μ' αρέσει.
1: Το Frozen, ναι, το Fell Frozen, φοβερός δίσκος, ναι.

0: φτάνουμε Αυστραλία λοιπόν, με την Κάρλα Νταλφόρνο και τη νέα της δουλειά Confession, το καινούριο της άλμπουμ, και ακούσαμε το Alone With You, ένα minimal dream pop post-punk αισθητικής κομμάτι μεσοστρέφια. Η Κάρλα είναι Αυστραλή τραγουδίστρια και πολυοργανίστρια και αυτό το άλμπουμ γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο που στεγαζόταν μέσα σε ένα μισοεγκαταλελειμμένο νοσοκομείο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Αυστραλίας. Αυτός ο χώρος έδωσε στα κομμάτια μια ιδιαίτερη αίσθηση απομόνωσης και απόκοσμης αντίχησης. Παίζει πολύ με τη γραμμή ανάμεσα σε τρυφερότητα και απομόνωση και δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή η συνύπαρξη είναι παρηγοριά ή παγίδα.
1: Αυτή η παράλογη καθημερινότητα και η ποίησή της, γι' αυτό μιλάει και το επόμενο δίδυμο που θα ακούσουμε, πως απλά πράγματα γίνονται περίπλοκα, όπως το να νιώθεις ότι ακόμα και μια διαδικασία όπως ο θάνατος φαντάζει υπερβολικά δύσκολη. I can't die like that. Οι Get Down Services, Ben Sadler και Josh Law, συμμαθητές που ξεκίνησαν να φτιάχνουν μαζί μουσική στο δωμάτιό τους και στο μαθητικό τους δωμάτιο, στο Bristol, δεύτερο δείγμα από το αναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ τους, σκοτεινό χιούμορ και μια απρόσμενη συναισθηματική ειλικρίνεια. I can't die like that. Get Down Services.

0: Άλλο ένα καθημερινό παράλογο, το πρωινό ξύπνημα της Αγγαρίας. Ακολουθεί λοιπόν η Ζακλίν Ταϊέμπ, το 7 heures du matin, 7 η ώρα το πρωί, γαλλικό garage pop κομμάτι του 1967, που ξεχωρίζει για το παιχνιδιάρικο και αφηγηματικό του στυλ, το οποίο το έγραψε και το ερμήνευσε η Ζακλίν Ταϊέμπ, γεννημένη στην Τινησία, κυκλοφόρησε όταν ήταν μόνο 19 χρονών. Και παραμένει η μεγαλύτερη της επιτυχία. Αν και η προσωπική της δισκογραφία ως τραγουδίστρια μειώθηκε μετά τις επόμενες δεκαετίες, η Ταϊέμπ έκανε σπουδαία καριέρα γράφοντας επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Στο τραγούδι ακούγεται το χαρακτηριστικό riff από το My Generation των The Who, και η ίδια αναφέρει στους στίχους τον Paul McCartney και τον Elvis Presley. Το κομμάτι μιλάει για την προσπάθεια μιας έφηβης να ξυπνήσει 7 ώρα το πρωί για να πάει στο σχολείο.
1: Και όχι μόνο σχολείο.
0: Το χρησιμοποιούμε στα καθημερινά μας ξυπνήματα αγκαρία.

0: Μετά το πρωινό ξύπνημα θες και ένα έτσι μπινελίκι να ακούσεις που λένε ή να πεις. Εδώ χρόνια μετά δεν το λες και έφηβο το Labyrinth, αλλά το λες αφιλτράριστο και προκλητικά στα λόγια του. Έρχεται με νέο άλμπουμ Cosmic Opera Act 2 και το Shut Your Damn και έχει ένα νούμερο εδώ, 95.000, στήλε 7892, το οποίο ακόμα ψάχνουν οι θαυμαστές να δουν τι ακριβώς αφορά. Ίσως είναι μια ρήτρα συμβολέου, λένε, γιατί υπάρχουν κάποια στο παρασκήνιο κάποια λόγια ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο που δεν έχει τηρηθεί, φτιάχνει μουσική για μια σειρά και αυτή είναι η απάντησή του γιατί τον βγάλαν εκτός της σειράς. Εμείς δεν πειράζει, δεν θα μπούμε σε αυτά, θα ακούσουμε όμως λίγο το Shut Your Damn.
1: Shut your damn mouth.

0: Μας έχει πιάσει την αρκύλα, έτσι.
1: Ναι, το έχεις προσέξει. Το έχω, ναι, εντωμεταξύ ήταν εντελώς τυχαίο, έτσι. Ένα εσύ, ένα εγώ, πώς τα καταφέραμε.
0: Λοιπόν, χρωστάμε και metal μια μέρα. Έχουμε πει.
1: Ένα metal.
0: Ένα sneak peek, sneak peek.
1: Λοιπόν, Misanthrope ήταν αυτό που ακούσαμε από τους She Passed Away, post-punk, dark wave, EBM από το δίδυμο των Volkan Kaner και Doruk Özturkan, αν το λέω σωστά, από την Τουρκία. Με έμπνευση από συγγραφείς τον Ναζίμ Χικμέτ και την Τεζέρ Οσλού, επίσης Τούρκους, και αυτή η μελαγχολία, την οποία όλοι αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τους στίχους. Οι She Passed Away έρχονται στην Αθήνα, στο Universe, την Παρασκευή 12 Ιουνίου και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται Ελλάδα. Τα θέματα του νέου άλμπουμ, Misanthrope που λέγεται επίσης, έχουν να κάνουν με βαθιά συναισθηματική απομόνωση, αϊπνία και μηδενισμό, πολύ νταρκύλα δηλαδή. Οι στίχοι, ξέρω πως είμαι ένα ήσυχο αστείο, ένας απεσιόδοξος, χωρίς χαρά, ένας μισάνθρωπος, ντυμένος στα μαύρα. Τα ονόματα που επιλέγετε, οι ταμπέλες που μου κολλάτε, πιστέψε με, δεν με νοιάζει.
0: Αφήνουμε την ταρκύλα αυτή και πάμε σε μια άλλη ταρκύλα, να βάλουμε ένα όριο στην αγάπη, αυτό που μας λέει και η Faced. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό που πολλοί το έχουμε ακούσει και από τον αγαπητό James Blake και νομίζουν ότι αυτός το έχει γράψει, έχει πρωτογραφτεί λοιπόν από την Faced και τον Καναδό μουσικό πιανίστα Τσίλι Γκονζάλες. Εδώ έχει αποκαλύψει το τραγούδι αυτό, γράφτηκε με την τεχνική που ονομάζει songing, δηλαδή φτιάχνεις μια λίστα με υποθετικούς τίτλους τραγουδιών που σου έρχονται στο μυαλό, στη συνέχεια τους μετατρέπεις σε κανονικά κομμάτια και το τραγούδι μπαίνει στη σειρά. Εδώ μιλάει για τα συναισθηματικά όρια, δίνοντας κάποιες παρομοιώσεις, like a waterfall in slow motion, ένας καταράχτης σε αργή κίνηση που χάνει δηλαδή το πάθος και τη ροή, αργή κίνησης, like a map with no ocean, σαν χάρτης χωρίς ωκεανό. Ακούμε λοιπόν Faced και The Limit to Your Love.

0: The Limit to Your Love από Faced, αλλά χωρίς όριο ούτε στην αγάπη ούτε στη μουσική, η επόμενη κυρία με τη φωνάρα της, σε ένα ροκ τραγούδι των Rolling Stones που γράφτηκε σε ένα ράντζο στη Βραζιλία, ενώ ο Mick Jagger και ο Keith Richards κάνανε διακοπές ανάμεσα σε γκαούτσους στη Νότια Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το Honky Tonk Woman, το οποίο η Τίνα με τον Άικ διασκεύασαν με τεράστια επιτυχία το 1970, μετατρέποντάς το σε ένα εκρηκτικό soul rock ύμνο. Ο όρος Honky Tonk στον Αμερικανικό Νότο αφορούσε και χαρακτήριζε τα φθηνά μπαρ με ζωντανή μουσική, ποτό και έντονη νυχτερινή ζωή. Honky Tonk Woman, και νομίζω ότι αυτή ήταν η διόλου φθηνή, αντίθετα μονάκριβη και πιο Honky Tonk Woman ever.
1: Εμείς έχουμε Honky Tonk
0: Lagoon.
1: Γεια σου, Jim.

0: και από το Honky Tonk Woman, την Honky Tonk Woman Tina Turner, στο Tulsa Sound, γνωστό και απόλυτα αντιπροσωπευτικό προσωπικό ήχο του J.J. Cale, αυτή τη minimal υπνοτική μίξη blues, country, rockabilly με χαλαρά, σχεδόν ψιθυριστά φωνητικά και κομψά γεμίσματα στην κιθάρα, εδώ στο Don't Go to Strangers, μια παράκληση για πίστη και ασφάλεια. Από το Naturally, το άλμπουμ του 1971, μην πας αλλού, σε ξένους, φώναξε εμένα όταν αμφιβάλλεις, call my name.
1: Και όταν αμφιβάλλω και όταν όλα καταραίουν, εγώ βάζω μία φωνή. Και αυτή η φωνή λέει «Nana Vas are free». Και η φωνή του Solomon Burke είναι αυτό που εμένα με συγκινεί πάνω απ' όλα. Και με αυτή θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
0: Την πρώτη.
1: Την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα την ξεκινήσουμε σε λίγο. Συγκίνηση. Ο Solomon. Πάμε γερά.

0: Και πάλι καλησπέρα σας. Δεύτερη ώρα τρελιομανία. Δεύτερη ώρα αρετή.
1: Δεύτερη ώρα. Ήθελα να φύγω μάλλον.
0: Δεύτερη, πρώτη.
1: Κάτσε χάσαμε, κάτω.
0: Χάσαμε τις ώρες. Όπως και χτες χάσαμε τα μυαλά μας με αυτό που είδαμε στο live του Athens Underground Pop Festival, στο οποίο Strummer Radio ήταν χορηγός επικοινωνίας. Και θα παίξουμε δύο τραγούδια από κάποια acts που είδαμε χτες.
1: Εγώ δεν πήγα, αλλά θα πω κάτι πρώτα, πριν πεις για την εμπειρία και την...
0: Ναι, απλά μια εντύπωση θα μεταφέρω.
1: Εσύ, ναι, την εντύπωση θα πεις. Αλλά έχω να πω ότι γίνανε δύο εξαιρετικές συνεντεύξεις και ο Νεκτάριος στα Breakfast Sessions και σήμερα ο Κώστας στο Pan Galactic ήταν καταπληκτική. Μπράβο, παιδιά, φοβερή η δουλειά. Και οι δύο στον Walter.
0: Ναι, παραγωγό και οργανωτή του festival.
1: Και μουσικός παραγωγός στο Rabbit Hole είναι, που είναι στο Mix Cloud μας, νομίζω, Rabbit Hole λέγεται.
0: Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι, μας έστειλε το Mix Cloud, ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος και πολύ χαίρομαι που συμμετέχουμε σε τέτοια φοβερά
0: πραγματικά,
1: φεστιβάλ.
0: Ναι. Ήταν πολύ χαρά που τα είδαμε από κοντά. Και ο Lemon επίσης, το Λεμονοστίφτη την Παρασκευή, είχε
1: σωστά,
0: αναλυτική,
1: ναι, ναι,
0: εκπομπή.
1: Η λίστα του φοβερά κομμάτια.
0: Με όλα τα συγκροτήματα που εμφανίστηκαν φέτος στο διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου. Και θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τους Action Painting, που εμένα μου έκαναν τρομερή εντύπωση, ιδιαίτερα ο frontman, τρομερή προσωπικότητα. Ο τύπος εμφανίστηκε ντυμένος ολόλευκα με μία μπλούζα με δύο βέλη, το ένα να δείχνει πάνω, το άλλο κάτω, και τσουλώντας ένα βαλιτσάκι λεοπάρ, έκανε τρομερή εμφάνιση. Ήταν, τι να πω, μ' άρεσε πάρα πολύ το act τους. Και θα ακούσουμε το Classical Music, τραγούδι που βρίσκεται στη συλλογή Goal Ferry Bridge Sarah Records Compilation, επίσης και στο δίσκο demo συλλογή που κυκλοφορεί η μπάντα, το Trial Cuts, από 1989-1995. Indie pop post-punk από Αγγλία, των 80s, τριμελές μπάντα λοιπόν, με ήχο πιο άγριο και πολιτικοποιημένο που, από αυτά που είχε συνηθίσει η αρχική τους δισκογραφική Sarah Records. Θυμίζουν λίγο Buzzcocks, Wedding Present, και δεν πολύ τέριαζε με την δισκογραφική με την οποία κυκλοφόρησαν αρχικά από τη συλλογή που θα ακούσουμε. Ο Andy Hitchcock λοιπόν, ο frontman. Τι να πω, κλασική μουσική για τους Action Painting. Classical Music.

Και λίγο πιο ήρεμα τώρα, μια πανέμορφη country μπαλάντα για την κάθοδο από το βουνό και το κρύο στην πεδιάδα, όπου παρά τους κινδύνους υπάρχουν η ελπίδα για άνοιξη και η ζεστασιά των φίλων. Indie pop alt americana από τους The Lovely Basement, το άλμπουμ τους Lowlands και το ομώνυμο τραγούδι. Μια ήσυχη, φιλική και φροντισμένη παρουσία, ένα σετ μεταξύ φίλων πάνω και κάτω από τη σκηνή γενικά, αλλά και ειδικά, σαν όπως ήμασταν στην κυριολεξία, μαζεμένοι όλοι σε ένα υπέροχο υπόγειο.

0: Και μιας και βρεθήκαμε Αγγλία ή μάλλον ήρθε η Αγγλία σε εμάς, θα παραμείνουμε, θα πάμε όμως στο Λονδίνο. Καινούριο ντεμπούτο EP, Grit, για την Band Apart, και μπάντα, και το τραγούδι του Teething, εναλλακτική alt-rock post-punk, με φωνητικά τη Σαμπίνα Χέλστρομ που ξεχωρίζουν και η οποία είναι βασική συνθέτης και ποιήτρια του πενταμελούς αυτού νέου γκρουπ. Μια ηχογράφηση που έγινε σε παλιό εργοστάσιο πιάνων που είχε μετατραπεί σε καλλιτεχνικό χώρο και το τραγούδι Teething λειτουργεί ως μια μεταφορά για τον πόνο της ενηλικίωσης και της προσωπικής εξέλιξης, καθώς ο όρος αυτός στα αγγλικά αφορά την περίοδο που βγάζουν τα δόντια τους τα μωρά. Teething λοιπόν, ξεδοντιαζόμαστε για να μεγαλώσουμε.
1: Πάμε.

0: Και δεν μπορούσα να μην πω ότι η φωνή της Σαμπίνα από το προηγούμενο κομμάτι στο T-Think μου θύμισε την PJ.
1: Εντελώς, πολύ κοντά.
0: Δηλαδή μόλις άκουσα το κομμάτι αυτό, αμέσως λέω δεν μπορεί, είναι PJ εδώ αυτό που ακούω. Και η PJ, η όρημη, έτσι, η απόκοσμη αυτή η εσωτερική που έχει σε αυτό το άλμπουμ, το Is This Desire του 1998 και το κομμάτι The Garden. Το κομμάτι εδώ είναι, αναφέρεται σε έναν κήπο και έχει μια παραπομπή στον κήπο της Εδέμ, στην προδοσία, την αμαρτία, την απώλεια, αλλά από την γυναικεία, ας πούμε, οπτική. Δεν ξέρω αν
1: ο
0: το...
1: κήπος με τα dandelions, έτσι, blow them away.
0: Εκεί φτάσαμε σιγά σιγά, από τον ένα κήπο στον άλλον φτάσαμε στις πικραλίδες που τις φυσάμε και μας παρασύρουν στον αέρα και στον αγαπημένο Kevin Morby και τη νέα του δουλειά. Το Little Wide Open, λοιπόν, το νέο του άλμπουμ. Ακούμε και θα ξανακούμε συνέχεια Kevin Morby, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτόν τον τύπο τελικά.
1: Και το τραγούδι που έδωσε την έμπνευση σήμερα για την εκπομπή.
0: Ναι. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την πικραλίδα των Dandelion σαν σύμβολο ανθεκτικότητας, περιπλάνησης, μια ρίζα παντού αλλά χωρίς σπίτι. Έτσι είναι και ο τραγουδιστής, ερμηνευτής, συνθέτης Kevin. Ένα ανοιχτό ερωτικό γράμμα για τη σύντροφό του λοιπόν και επίσης σπουδαία είναι δημιουργό, την Katie Crutchfield. Αυτό τις αφιερώνει γιατί και οι δύο γυρνάνε, κάνουν τις συναυλίες τους και κάπως έτσι επικοινωνούν, φαίνεται. Ένα άλμπουμ που η παραγωγή έχει γίνει σε συνεργασία με τον Άρον Ντέσνερ, γνωστό από το συγκρότημα των National. Ακούμε Dandelion.

0: Και όλα είναι μια καθημερινότητα, μια πολύ απλή καθημερινή στιγμή. Βλέπεις το σκυλί σου να τρέχει μέσα στα χωράφια γεμάτα πικραλίδες και τα παρακολουθείς να σκάνε και να διαλύονται πάνω στο πρόσωπό του. Αυτό ενέπνευσε λοιπόν τον Kevin Morby, αυτή η ομορφιά.
1: So damn beautiful. Για ομορφιά μιλάει και το επόμενο τραγούδι από Cares of Lono, ένα εναλλακτικό rock americana group από το Λονδίνο που κατέληξε να λειτουργεί τώρα πια ως solo project του frontman Felix Bechtel-Seimer. Εδώ σε μια συνεργασία με την Καναδή Tessa Parks. Το So Damn Beautiful λοιπόν. Το όνομα Cares of Lono είναι από το μόνιμο άλμπουμ του ατρόμητου Αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Hunter Thompson, που έχει γράψει το Fear and Loathing in Las Vegas, που έγινε και ταινία από τον Terry Gilliam των Monty Pythons με τον Johnny Depp. The Ram Diary, ο τύπος φοβερός και τρομερός, είχε ζήσει με τους Hells Angels για να γράψει άρθρα και βιβλίο για αυτούς, από τους αγαπημένους μου. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, γιατί μπορώ να μιλάω όλη την υπόλοιπη ώρα για αυτόν. Το τραγούδι γράφτηκε από τον frontman, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά επώδυνης περίοδου, καθώς έχασε τον πατέρα του, τον θείο του και την πρώην σύντροφό του μέσα στον ίδιο χρόνο. Μάλιστα, το So Damn Beautiful αναφέρεται συγκεκριμένα στο θάνατο της συντρόφου του από υπερβολική δόση ηρωίνης. Έγραψε τους στίχους μπαίνοντας στη θέση του άντρα που ήταν μαζί της εκείνο το μοιραίο Σαββατοκύριακο, αποτυπώνοντας την εφήμερη και ψευδαισθητική ομορφιά της ουσίας πριν αυτή μετατραπεί στο χάος και τον εφιάλτη. Άλλη ομορφιά εδώ.

Και από αυτή την εφήμερη ψευδαισθητική ομορφιά που είπες, θα πάμε σε ένα γαλλικό κομμάτι, η Claire Denamour και το Dreamers, ένα κομμάτι που ακούστηκε σε μια ταινία που δεν την έχω δει, μια γαλλική ταινία, το Lermin, το δικαστήριο, του 2015 είναι αυτή η ταινία. Εδώ αυτό το τραγούδι το άκουσα σε άσχετη φάση, μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει μια απλότητα και απλούς και ωραίους στίχους που δεν ξέρω, ήταν μάλλον η φάση που με άγγιξε. Μιλάει για την ανάγκη να παραμείνει κανείς ονειροπόλος και τη χαμένη αθωότητα των παιδικών χρόνων κατά το πέρασμα του χρόνου και αναφέρεται στο χρόνο «There was a time where life was in the air, our innocence like perfume everywhere». Αυτά λέει και αυτά ακούμε τώρα.

0: Και από τη μία γαλλική ταινία που δεν είδα, θα σε πάω σε μία γαλλική ταινία που έχω δει. Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι την έχω δει και εγώ αυτή, αλλά πολύ παλιά. Τη θυμάμαι πολύ αμυδρά. Για πες.
0: Μιλάμε λοιπόν για την ταινία «Σε Λαβή», μία γαλλική. Αυτή λοιπόν η ταινία έχει θέμα το στήσιμο μιας γιορτής ενός γάμου, ενός πολυτελούς γάμου σε ένα γαλλικό πύργο του 17ου αιώνα, όπου γίνεται ο κακός χαμός, ακολουθεί τις περιπέτειες και αυτά που έχουν τα ευτράπελα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, το άγχος του διοργανωτή, που όλα τελικά πάνε στραβά και καταλήγει σε ένα κλείσιμο ρεύμα να πέφτει, να μην υπάρχει τίποτα φαγητό, όπου εκεί πλέον αναλαμβάνει πρωτοβουλία η μουσική. Και όλοι περνάνε υπέροχα και ακούγεται αυτό το υπέροχο κομμάτι του Avishai Cohen, το Wedding Song.

0: Έχει το άγχος του και αυτό το στήσιμο της γιορτής, γιατί εντάξει και η ζωή δεν έχει το άγχος και το στήσιμο της. Μια γιορτή είναι όλα. Και ένα όνειρο.
1: Και ένα όνειρο, ναι. Για κάποιους ο γάμος είναι όνειρο, ναι. Αλλά εγώ θα σε πάω τώρα πίσω στη Γαλλία και σε ένα άλλο όνειρο, σκοτεινό, με υπνοτικό ρυθμό και έντονες επιρροές πάλι από Cold Wave, post-punk και δεκαετία του 80. Λεσκόπ και En Rêve, ένα όνειρο, μια μουσική που συνδυάζει μελαγχολία και κοφτερό ρυθμό με χορευτικά beats. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να κάνει τον κόσμο να χορεύει, παρά που οι στίχοι του είναι σκοτεινοί και πραγματεύονται περίπλοκα θέματα. Οι στίχοι λοιπόν του ονείρου μεταφέρουν μια αγχωτική και απόκοσμη ατμόσφαιρα και ξεκινάνε με τα λόγια «Ξυπνάω έντρομος, ένας κακός εφιάλτης επιστρέφει να με δαγκώσει». Ένα όνειρο μιας φίλης μου το θύμισε. Σίγουρα όμως το δικό της όνειρο δεν θα μας δαγκώσει.
0: Όχι, μας αρέσουν τα ωραία όνειρα. Τα άλλα τα λέμε εφιάλτες, είπαμε.

0: Και το όνειρο λοιπόν του Λεσκόπ μπορεί να μην μας δαγκώσει, αλλά μας στέλνει σε μια εξορία. Exile on Main Street το 1972, Rolling Stones και το τραγούδι Loving Cup, γραμμένο από τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Το κομμάτι που ξεχωρίζει για την country rock ενορχήστρωσή του ξεκινά με μια φοβερή εισαγωγή πιάνου του Nicky Hopkins, φωνητικά δεύτερα από τον Keith Richards και μια πλούσια σύνθεση πνευστών από τους Bobby Keys στο σαξόφωνο και Jim Price σε τρομπέτα και τρομπόνι. Οι στίχοι μιλούν με αυτοσαρκασμό και το τραγούδι είναι ένα ύμνος στην ανθρώπινη ατέλεια που παρά τις αδυναμίες μας προσφέρουμε την αγάπη αληθινά και γεμάτη πάθος. Αυτό περιγράφει ο τραγουδιστής. Αυτός είναι και ο γρηγορότερος δρόμος στην αγάπη. Να παραδεχτούμε και να δείξουμε τις αδυναμίες μας και να πιστέψουμε και να δεχτούμε τις αδυναμίες του άλλου. Fill your loving cups.
1: Ναι, οι ατέλειες είναι η μεγαλύτερη σοφία, να ξέρεις.

0: και σε μία ερμηνεύτρια που, τι να πεις για αυτή τώρα, αυτή είναι καινούρια περίπτωση, πρώην δικηγόρος, τράφηκε στη μουσική με μία φωνή soul gospel πάρα πολύ δυνατή, και ευτυχώς που βρήκε αυτό το δρόμο της λοιπόν, και οι τίτλοι τέλους εδώ, ένας μονόλογος, closer μονόλογος ας πούμε, ιστορία ζωής, τη φέρνει κοντά μας σε ένα τραγούδι που, τι άλλο, λέγεται Roll the Credits. Οι περισσότεροι στίχοι της έχουν έπνευση από πραγματικές υποθέσεις που είχε βιώσει ως δικηγόρος εν ενεργεία. Ήταν public defender.
1: Αντί να τα κάνει βιβλίο δηλαδή, τα έκανε τραγούδια.
0: Και ακολούθησε αυτή την καριέρα πλέον. Έχει ένα άλμπουμ που λέγεται Some of Us Are Brave. Ένας πολύ ιδιαίτερος τίτλος, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Ένας ωραίος μονόλογος και τίτλοι τέλους μας πλησιάζει προς το τέλος και τι άλλο θα ήταν το τέλος χωρίς αυτόν τον...
1: Έχουμε γενέθλια σήμερα, πρέπει να...
0: Κάτι πρέπει να παίξουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι βέβαια ο τίτλος, να πω, όχι μάλλον, άλλοι παραγωγοί έχουν πει πολλά για αυτόν. Εμείς θα παίξουμε αυτό το κομμάτι, να τιμήσουμε τώρα. 85 χρονών λοιπόν σήμερα ο Μπομπ και θα ακούσουμε μια διασκευή αρχικά. Hard Rain's Gonna Fall, Eddie Brickell and the New Bohemians, σε ένα κομμάτι που παίχτηκε στο soundtrack το 4th of July και έφερε κοντά την Eddie με τον Paul Simon, οι οποίοι πλέον εκεί γνωριστήκανε και εκεί παντρευτήκανε.
1: Αυτό ήταν κάτι που δεν το ήξερε εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι, και όμως.
1: Ότι είναι ισχύει, ζευγάρι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Η σύζυγός του. Και ακούμε λοιπόν αυτό το ατμοσφαιρικό, εναλλακτικό ύφος αυτής της ερμηνείας εδώ στο A Hard Rain's Gonna Fall.

0: Ένα τραγούδι δεν είναι ποτέ αρκετό όμως για τον Dylan. Ούτε εκπομπές ολόκληρες.
1: Και μπορούν να γίνουν πάρα πολλές εκπομπές για τον Dylan.
0: Βέβαια.
1: Εμείς θα παίξουμε ένα τραγούδι του Bob Dylan.
0: Ναι, γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε όταν ήταν 34 χρονών, λοιπόν, σε μια γιορτή, την επίσκεψή του, σε μια μεγάλη γιορτή των Ρωμά. Και τώρα, 51 χρόνια μετά, one more cup coffee μαζί. Δεν θα το πιούμε?
1: Many, many more ακόμα ευχόμαστε για τον Bob.
0: Ναι, ο ποιητής μας θα είναι μαζί μας και τα επόμενα χρόνια. Ελπίζουμε και ευχόμαστε.
1: Και κλείνουμε λοιπόν με τα γενέθλιά του, One More Cup of Coffee, αλλά εσείς μείνετε εδώ στο Strummer Radio, γιατί τις Κυριακές εδώ στο Strummer, όσο νυχτώνει, η ένταση δυναμώνει. Ακολουθούν Psychotic Reactions με την Σταυρούλα και μετά στις 10 Κώστας και Amplify Me. Για χαρά από την τρελιομανία.
0: Stay tuned λοιπόν και One More Cup of Coffee ή ό,τι άλλο.

Καλησπέρα, Στραμέρα. Μερικά λεπτάκια μετά τις 10. Πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Κώστας και Amplify, με πίσω από το μικρόφωνο του Στραμέρα.

Ωραία, λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Μέικους από το φάσμα της Heaviside και Stoner μουσικής σκηνής. Ένας Μάιος που επιτέλους φτάνει στο τέλος του, αρκετά μεγάλος, καθόλου ανοιξιάτικος, μιας που άνοιξαν οι ουρανοί και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο από τη μία στιγματίζεται από την μεγαλειώδη εμφάνιση των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και από την άλλη από το τέταρτο Athens Pop Underground Fest με την χορηγία του Stramer, είχες και τη δυνατότητα να κερδίσεις τσάμπα αποκλήσεις. Άμα κατάφερες να πας σε οποιοδήποτε από τις δύο επιλογές, τι νόμιζες εκεί παίζουν πως πέρασες. Από τα βιντεάκια που είδα από το Instagram ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Αλλά θα βοηθήσουμε για τη συνέχεια. Το χαλάκι φυσικά ανήκει στον μοναδικό Ενρίκο Μορικόνε. Η έκσταση of God που τύπωσε από το τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με τους The Stevenson Runs Davians, το Feeling Good. 2, 3.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Feeling Good από τους The Stevenson Rats Deviance. Τη σκητάλη πήγαν οι Megaphone με το Kaufman's Ballad. Και αυτή τη στιγμή ακούμε τους King Tarfto στο Sun Medallion. Εκεί πέρα κινούμαστε τέλη δεκαετίας 2000. Και εγώ σου έλεγα προηγουμένως για την συναυλία των Iron Maiden, για τις επιλογές που είχες γενικότερα το Σαββατοκύριακο, μια ιστορική συναυλία. Πάνω από 50.000 άτομα, εντάξει, δεν συγκρίνουμε Metallica με Iron Maiden, αν και διαβάζοντας τα άθρα τις τελευταίες μέρες αρκετοί προσπάθησαν να μπουν σε αυτό πέρα τη λούπα. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό και φυσικά από την άλλη το ένα δεν αποκλεί το άλλο, ιστορικές μπάντες η μία και η άλλη, διαφορετικά ιδιώματα, η Metallica σε αυτό thrash metal μονοπάτια, ενώ η Iron Maiden με τα 51 και χρόνια δημιουργίας και περιοδίας συνάμα είναι η εκπρόσωπη του New Wave of British Heavy Metal με συγκροτήματα όπως είναι φυσικά η Judas Priest, η Saxon και πολλοί πολλοί άλλοι. Θα συνεχίσουμε τώρα εμείς λίγο πιο στο όνειρο μονοπάτια, θα μεταφερθούμε στην πολύ αγαπημένη μου θηλία για να ακούσουμε ένα συγκρίτημα το οποίο το έχουμε λιώσει κυριολεκτικά σε αυτό το πέρα τα 3 χρόνια που βρίσκουμε πίσω το μικρόφωνο του Σκάνου. Δίνεται λοιπόν για τη συνέχεια, what have we become?

κλείνοντας λοιπόν το πρώτο μισάωρο, συντονισμένος πάντα στον Strummer Radio, Κώστας και Amplify με πίσω το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, σε μια αρκετά βροχερή Κυριακή εδώ πέρα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Και σου έλεγα προηγουμένως για την συναυλία των Iron Maiden που προσέλκυσε τόσο πολύ κόσμο και την συναυλία των Metallica, και πολλοί προσπαθούν να μπουν σε μια διαδικασία σύγκριτησης και στην ουσία έχουν και την όλη, το όλο κέρδος, ας το πούμε. Βρισκόμαστε το 2026, μια μουσική που πίστεψε εγώ ξεκίνησα να την ακούω πριν από περίπου 30 χρόνια. Θεωρούταν άκρος μα άκρος σατανιστική. Το ότι πόλεμο δηλαδή το με φάει, γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε και ένα έγκλημα με σατανιστές, με τον Πατσούλα, τον Δημήτρο, που άλλα μου θυμούνται οι πιο παλιοί. Οπότε για να φτάσουμε από εκεί πέρα στο 2026 και δύο συναυλίες να μαζεύουν 140.000 κόσμο είναι κάτι που πραγματικά είναι respect. Και σύν τη άλλη, αυτό που με κάνει πολύ χαρούμενο είναι το ότι αυτό το καλοκαίρι είναι άκρος μεταλλικό. Έχουμε σε μερικές εβδομάδες τους Frontera για πρώτη φορά στην χώρα μας. Πάρα πολύ ωραία νέα. Αναφορικά με το άλλο το δρόμενο, το συναυλιακό που θα μπορούσες να πας, το Athens Pop Underground Fest, δυστυχώς δεν έχω κάποια εικόνα. Αλλά μία από τις κυρίες στην Τριγλιομάνια έχουν πάει και έχω δει και ανεβάζω τις στιγμές ιστορίες στο Instagram του σταθμού, το οποίο πραγματικά πρέπει να το τσεκάρει, γιατί γίνεται με αγάπη και το προσέχουμε. Οπότε θα ήθελα καλώς στην Τονισή και πείτε μας πώς περάσατε, δώστε μας κάποια εντύπωση. Θα συνεχίσουμε τώρα σε ένα συγκρότημα, πάλι θα κινηθούμε σε Stoner μονοπάτια, αμερικάνικα Stoner μονοπάτια, και σε ένα συγκρότημα που εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το It's Sold Out έγινε εδώ πέρα στο Principal, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς στο Floyd, μιας και είναι λίγο πιο μεγάλο. Θα πρέπει να ακούσουμε μια επιτυχία από τα παλιά μέσα από το Blast Triumph του 2011, το Acoustic Gold Ghost.

είναι η πόλη Βίνιλ με την τελευταία τους δικογραφική δουλειά World This Ends. Κυκλοφόρησε αρχές Μαΐου και αυτό είναι το Snow and Dust. Ενώ πριν από λίγη ώρα ακούσαμε τους Puta Volcano στο Neon. Όλα αυτά ενώ είμαστε πάντα συγκεκριμένοι στο Slammer Radio. Θα συνεχίσουμε με γυναικεία φωνητικά, ηλεκτρικές σύνδεδες και static visuals συνέχεια.

Λοιπόν, ήταν οι ηλεκτρικές Citizen με το Static Vision και έλεγα προηγουμένως ότι γενικότερα έχει πολλά πράγματα να κάνει στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τόσο με τους Maiden όσο και στο Anne Club, αυτό το εξαιρετικό διημεράκι. Εν τω μεταξύ έχω και ορισμένα προβλήματα και με τον ήχο, αλλά θα πρέπει να χαρείς πάρα πολύ όσο χαρούμενος είμαι και εγώ, γιατί ζάλισα λίγο τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς αυτήν την εδώ πέρα την εβδομάδα στον Στράμερ και μου έδωσαν όλη τα φώτα τους, με αποτέλεσμα να περιμένω πώς και πώς το καινούριο μου μικρόφωνο, που αναμένεται να σκάσει μύτη σε κάποια φάση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οπότε αρκετά από τα θέματα που έχουμε θα σταματήσουμε να τα έχουμε. Τεράστια χαμόγελα. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τους Evermade, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Ολλανδία, παρθένα δισκογραφική δουλειά το 2025 και λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, αυτό είναι το Σαλούν.

Είμαστε λοιπόν στα 55 λεπτά μετά τις 10, κλείσιμο πρώτης ώρας εδώ πέρα στον Strame Radio και κατεβάζω λίγο ταχύτητες. Κατεβάζω από ταχύτητες με τον Gloria και το Beat Me Up. Βάζω μετά και μία μπύρα έτσι λίγο να χαλαρώσω, έτσι για σβήσιμο. Και να κατεβάλω και σιγά σιγά στο mood και στο μικροσχήματος το τι θα ακούσουμε την δεύτερη ώρα, αφού πρώτα φυσικά πέσει και το ανάλογο διαφημιστικό διάλειμμα. Gloria, λοιπόν, beat me up και τα λέμε στη δεύτερη ώρα.

Man My Hand, ο τίτλος από το κομμάτι. Φυσικά ένα από τα πράγματα που γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο, που συνεχίζουν και γίνονται μέχρι και αυτή τη στιγμή, είναι ο τελικός της EuroLeague, τους Final Four. Ακριβώς ακριβώς στάδιο, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι και ψηλάστερος από αυτά. Έχοντας πει όμως αυτό, είδα τους ημιτελικούς την Παρασκευή παρέα με τον κολλητό μου. Πιο πολύ βασικά για να είμαι τελείως ειλικρινής, γιατί μου έλειψε ο κολλητός μου και αφενός μεν τα 17 γνωτιά τα οποία έχει στην κατοχή του, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός. Έτσι, χαλαρή πυρίτσα, να βλέπεις τους αγώνες από κάτω, έτσι κάτι να τρως και να κάνεις και τσάπρα τα νέα σου. Κατά τα άλλα, το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία ημέρα, μέχρι και το μεσημέρι. Θυμάμαι στην εκπομπή του Νεκτάριου που τον άκουγα κάτω παραλία με καφεδάκι, στράμερ στα ηχεία. Έτσι πάρα πολύ ωραία και για λίγο φυσικά ηλίου και επιστρέφοντας στο σπίτι σε κάποια φάση τη μύρισε περίεργα στην ατμόσφαιρα και όχι αυτό το περίεργο που μύρισε στην Αθήνα την Δευτέρα, η οποία το πρόβλημα δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι ήταν. Παρένθεση, το θαύμα ζούμε καμιά φορά σκέφτομαι. Anyway, και είμαι τώρα, επιστρέφω τώρα σπίτι, μυρίζω κάτι περίεργο σαν βροχή και γίνεται έξω κατακλυσμός. Και μας πήγε παιδιά έτσι μέχρι και πριν από μερικές ώρες. Δηλαδή είναι αυτές τις τελευταίες, όσο 40 δεκαιώνες, εγώ δεν είδα προσωπικά. Κατά τα άλλα, εντάξει, καλή παρεμπιδός ο Μάντσεστερ έχει ένα θεού. Μιλήσαμε με βλάδα και τις κουράνες. Anyway, παραμείνει στην επόμενη φορά. Η συνήθεια νίκη στους Σουηδούς Black Keys, Little Priest, ο τίτλος του συγκροτήματος που ακούσουμε και τη συνέχεια, και το Sound of Thunder.

Λοιπόν, δεν ήταν ήδη τυπιστό Sound of Thunder που ακούσαμε, αλλά ήταν οι Whiskerman στο Saturday, γιατί άλλο τραγούδι επέλεξα να κατεβάσω και άλλο τραγούδι τελικά κατέβηκε. Anyway, συμβαίνουν αυτά τα προβληματάκια σε μια ζωντανή εκπομπή. Μιλώντας για ζωντανές εκπομπές, με ενημερώνουν εδώ πέρα οι πιστοί ακροατές που τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που συντονίστηκαν στην παρέα μας. Που μου κάνουν παρέα και αυτό εδώ πέρα, και αυτό εδώ πέρα την Κυριακή, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε την Real Madrid της και βλέπει εδώ πέρα με σκόρ 92-85 για τέταρτη φορά λοιπόν πρωτοκλητής Ευρώπης σε έναν αγώνα ο οποίος φαίνεται ότι είναι συναρπαστικός. Παρ' όλα αυτά, για να είμαι για ακόμα μια φορά ειλικρινής, η ειλικρίνεια βασικά έχει να κάνει σχέση με το μπυράκι που πίνω ταυτόχρονα, οπότε γι' αυτό και είμαι τόσο ανοιχτό μαζί σου απόψε. Δεν μετανιώνω που αντί να δω τον αγώνα μοιράστηκα μαζί σου αυτή τη βραδιά, πραγματικά λατρεύω τις εκπομπές που κάνω. Είναι αυτά που για εσένα που είσαι τρελαμένος αυτή τη στιγμή, έρχονται οι The Bar Brothers στο Crazy.

παιχνίδι λοιπόν ήταν οι The Bar Brothers, Half Crazy. Αλλά σίγουρα Full Crazy πρόκειται να γίνει σε μερικά λεπτά, άμα δεν γίνεται ήδη αυτή τη στιγμή κάτω στην Αθήνα, ύστερα μετά από αυτήν εδώ πέρα την επική νίκη. Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, είναι ένα χρημόσυνο γεγονός σε μια περίοδο η οποία οτιδήποτε βοηθάει στο να εκτονωνόμαστε, στο να χαμογελάμε, στο να βγάλουμε αυτό που τόσο πολύ καταπιέζει η καθημερινότητα, το περιβάλλον μας, κρύβουμε μέσα μας, η δουλειά, δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν θέλω και πολλές καθήματα, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, θα πρέπει να χαρείς για κάτι το οποίο είναι σε κλήφαρα μια επιτυχία. Και επειδή, όπως έλεγε και η Αλίκη, χαρίες έχουμε κύριε Στέφανε, βγήκε και λίγο χεύει παραπάνω, θα συνεχίσουμε με το δεχέδι, αν λέεις και εγώ, ξανά το...

Λοιπόν, ήταν η Δεχεβιάρη με το WhatsApp σε κάτι το οποίο είναι σαφέστατα μια πιο δυνατή επιλογή. Μην ξεχνάτε ότι τη δεύτερη ώρα που ξεκινήσαμε με το Test Park στο Sun Days και κάπως ο δρόμος τα έφερε και ακόμη αυτή τη στιγμή αυτό το περατό αντιστούγγυρμα. Θέλω να κινηθούμε για ακόμα ένα-δύο τραγούδια. Θέλω κάπως να δέσω μια κυκλοφορία Μαΐου, μια κυκλοφορία η οποία θεωρώ ότι είναι η κυκλοφορία του μήνα για εμένα, οπότε θα την καταθέσω στο μηνιαίο mixtape των αγωγών. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτήν, θα συνεχίσουμε με το Trap και το Afghan Flowers.

Περίπου στα 28-29 λεπτά μετά τις 11, αυτή ήταν η trapdoor στο Afghan Flowers και σου έλεγα προηγουμένως ότι όλο αυτό εδώ πέρα έγινε για να σε ζεστάνω λιγάκι για την καινούργια δισκογραφική δουλειά των Αυστραλών Child. Forgot How to Love, ο τίτλος από το κομμάτι που κυκλοφόρησε την 21η Μαΐου. Το άκουσα, το λάτρεψα, το ξεχώρισα στις πολλές κυκλοφορίες του μήνα και το μεταδίδω μαζί σου.

Αυτή λοιπόν ήταν η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Αυστραλών Child, Forgot How to Love, ο τίτλος από το κομμάτι που κυκλοφόρησε την Πέμπτη που μας πέρασε. Το άκουσα αρκετές φορές, είναι η αλήθεια, και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια αξιόλογη κυκλοφορία. Και θα περάσουμε από την Αυστραλία στην Αμερική, αλλά όχι σε κυκλοφορία 26, σε κυκλοφορία 2025. Τότε κυκλοφόρησε το Silver and Gold από τους Rainbows Are Free.

Συνεχίσαμε λοιπόν με Blood Ceremony στο Lord Summer's Isle και επειδή θύμισε πολύ Black Sabbath η όλη ιστορία και Planet Caravan για να είμαι πιο συγκεκριμένα, είπα καλή ιδέα να το ακούσουμε ακόμα μια φορά. Πέρα πάντα συντονισμένοι στον Strummer Radio στα 47 λεπτά μετά τις 11. Τελική ευθεία μπαίνουμε και για αυτήν την εκπομπή. Με κάτι διαφορετικό όμως, σκέφτομαι να χαλαρώσουμε, αλλά να χαλαρώσουμε με ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι στα συνήθεια ακούσματά μου, αλλά παρόλα αυτά, επειδή τα αυτιά πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά, το εκτίμησα, κάτι μέσα μου έκανε ένα κλικ και αυτή τη στιγμή παίζει για εσένα ζωντανά. The Folly Brand, κάπου λοιπόν για τη συνέχεια, If I Couldn't Find You.

Και από εδώ πέρα θα πρέπει να σε καληνυχτήσω για τις τελευταίες 2 ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο του Strummer ήταν ο Κώστας με το Amplify Me, κάθε Κυριακή 10 με 12 το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και ακόμα μία φορά. Θα ραντεβουδιάσουμε λοιπόν για την επόμενη Κυριακή, τελευταία Κυριακή του μήνα, και επειδή είναι και τελευταία Κυριακή του μήνα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε και το μηνιαίο αφιέρωμα, το οποίο ύστερα από πάρα πολύ σκέψη και ύστερα από το γεγονός ότι δεν μας έκανε και τον καταλληλότερο καιρό σε Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, αλλά και σε Αθήνα, θα γίνει στην νορβηγική Heaviside και Stoner σκηνή, οπότε get ready. Μέχρι τότε λοιπόν να έχεις μια εξαιρετική εβδομάδα, ελπίζω να σου πάνε όλα καλά, να έχεις τη δύναμη στα στραβά να τα αντιμετωπίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και θα σε αφήσω με τους The Warlocks και το Lonesome Bullock. Καληνύχτα!

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.